παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104. She's crazy like a fool.

Mission of the Group.

0: Χάπι. Το χαϊδάρι ακούει Χάπι.
1: Χάπι και μόνο Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μου.

0: Αλέξανδρα.
1: Ναι.
2: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
1: Ναι, ο ίδιος.
2: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Α, γεια.
2: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
1: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα
1: πάρα
2: και τον
1: happy.
2: Άγγελο.
1: Με κάνατε πάρα πολύ happy και είμαι σίγουρος ότι ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: βουλιαγμένη, ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι και μόνο αυτό με κάνει αρκετά χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Η Αθήνα ακούει Happy.
2: Ευχαριστούμε που μας κρατάτε υπέροχη συντροφιά στο τιμόνι και γλυκαίνετε την τρέλα της ημέρας.
3: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
4: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
3: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Η Μαρία εκτός από τις happy επιτυχίες αγαπάει τη φύση. Έτσι ζήτησε ένα σακίδιο πεζοπορίας και το απέκτησε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Τάσο, είναι τυχερή η φίλη σου που σε έχει κοντά της και κέρδισες για να της χαρίσεις έναν φούρνο μικροκυμάτων.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι η Μαρία και είμαι Χάπι γιατί είμαστε μαζί στην παρέα σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104. Εκατόν τέσσερα.

0: Ο άλυμος ακούει χάπι.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ χάπι που σας ακούμε και μας προσφέρετε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 4.
1: Καλημέρα στο πιο όμορφο παρεάκι που μας κάνει συντροφιά το πρωί, μας φτιάχνει το κέφι και έτσι μπορεί μια μέρα να έχει ξεκινήσει μαύρη, αλλά με το χάπι παίρνουμε ένα χάπι χαράς και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: το εγάλεο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι 104, που είσαι η καλύτερη παρέα όταν οδηγώ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τι ωραία να ξυπνάς με τόση ενέργεια. Τι ωραία που είναι να ξυπνάς με το αγαπημένο σου τραγούδι. Και ας είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τι κάνετε, περάσατε καλά, ξεκουραστήκατε? Νομίζω η πιο συνηθισμένη απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι «Ήθελα άλλη μία μέρα». Να σας πω κάτι, κι άλλη μία μέρα να είχατε, άλλη μία μέρα θα τη θέλατε. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, 6 με 10 μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, νούμερο 1 εκπομπή με την περισσότερη μουσική και όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα!
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Αγάπη, διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ. Καινούργια εβδομάδα και βέβαια στο τέλος της καινούριος νικητής ή νικήτρια. Για να ακούσουμε όμως τι σας κάνει χάπι.
1: Σίγουρα θα με έκανε χάπι ένα μικρό διήμερο. Γιατί παιδιά, το μόνο ταξίδι που έχω κάνει τελευταία είναι από το κρεβάτι στο ψυγείο μου και πάλι πίσω. Θα ήθελα κάτι άλλο.
0: Ένα διήμερο, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει η φιλενάδα Μαρίνα, λοιπόν, βρήκα και το όνομά σου. Από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι, θέλεις ένα διήμερο να ξεφύγεις λίγο από το κρεβάτι και το ψυγείο, να πας κάπου έξω, να περάσεις καλά, να δεις και κάτι καινούριο, και το καταλαβαίνω απόλυτα. Έτσι τώρα, ειδικά που ο καιρός είναι πιο καλός, που η φύση ανθίζει, θέλουμε να βγούμε παρά έξω. Σου εύχομαι, Μαρίνα μου, να κερδίσεις το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Καλή επιτυχία.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Εδώ είμαστε, Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτης.
1: Καλή εβδομάδα σε όλη την ομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, παιδιά, καλό μήνα, μιας και δεν τα είπαμε
1: ναι,
0: την Παρασκευή.
1: Ναι, καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Τελευταίος μήνας της Άνοιξης, Σωτήρη.
1: Τίποτα, ο Φλεβάρης και αφλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει.
0: Μάιος, ποιος Φλεβάρης, Λάστια. Λοιπόν, σήμερα έχει 4 ο μήνας που λέτε.
1: 4.
0: Και είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών.
1: Να ζήσουν οι πυροσβέστες μας. Τα καλύτερα παιδιά.
0: Τα καλύτερα παιδιά που κάποιες φορές εντάξει, πραγματικά δηλαδή με κίνδυνο τη ζωή τους κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.
1: Κοίταξε, πάντα. Πάντα έχουν.
0: Οι εθελοντές πυροσβέστες.
1: Όλοι, όλοι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάντα μέσα.
0: Μια
1: είναι
0: αυτοθυσία.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έτσι. Και είναι και η μέρα, λέει, του πολέμου των άστρων. Τι εννοεί τώρα με αυτό ο ποιητής?
1: Τι να εννοεί. Τότε θα βγει και η πρώτη ταινία πόλεμου στο άστρο, ναι.
0: Σωστά, σωστά. Τι άλλο?
1: Free the fast man now. Τι λέει, φίλε.
0: Επιπλέον να σου πω ότι σαν σήμερα το 1991 ήταν ο 36ος διαγωνισμός της Eurovision με νικήτρια τότε τη Σουηδία και έναν τίτλο τραγουδιού που δεν μπορώ να τον πω, έτσι μη σου πω τώρα ψέματα. Ελλάδα, είχε συμμετοχή η Ελλάδα με τη Σοφία Βόσου και την Άνοιξη και είχε έρθει 13η.
1: Τώρα όμως επειδή τελειώνει, είναι ο τελευταίος μιας Άνοιξης, θα το λέγαμε, θα είναι σαν να βγαίνει η Άνοιξη.
0: Φέτος εντάξει, πάμε τώρα με τον Ακύλα.
1: Ακύλα.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Σ'
1: προβλήσεις... αρέσει εσένα.
0: Μ' αρέσει, τι πάει να πει, μ' αρέσει. Δεν το βλέπω υποκειμενικά. Θεωρώ ότι από όσα ακούστηκαν, που κάποια σαν τραγούδια, για να είμαι ειλικρινής, μου άρεσαν περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι είναι το,
1: από,
0: το πιο
1: μιλάς.
0: Eurovisionικό. Ναι,
1: για
0: ναι, ναι.
1: Τα
0: για τα ελληνικά
1: εντάξει,
0: μιλάω.
1: Εντάξει.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν το πιο Eurovisionικό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ήταν,
1: σαν Eurovisioniologi.
0: Ήταν το πιο σωστό, ήταν το πιο σωστό. Καλή επιτυχία, Κύλα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Από εμάς, 12 βαθμοί.
1: Τουλάχιστον 12 points.
0: Έτσι. Η Αργυρούπολη ακούει χάπι.
2: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα. Γιατί περνάω πάρα πολύ σωστά μάτσο, οπότε ευχαριστώ για την υπέροχη συντροφιά.
3: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
4: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
3: Χάπι 104.

0: Δευτέρα σήμερα, 4 του μήνα, και αφού ο Μάιος έβγαλε λίγο ευτυχώς τα ψυχολογικά του με το που μπήκε, σήμερα θα δείξει 27 άρια. Ο ήλιος έχει ανατείλει ήδη από τις 6:25 και εννοείται το αντιλιακό είναι 100% απαραίτητο πια. Σχετικό και το προωθητικό μήνυμα που ακολουθεί, γιατί αν το δέρμα σου μπορούσε να ζητήσει ένα πράγμα, θα ήταν κρυστάλλινη επιδερμίδα, κολαγόνο για τις ρητίδες, διαμάντια για τη λάμψη και βέβαια αντιλιακό για τον ήλιο. Diamond Luxurious Cream και SPF 50+ στη Ζαρτό. Τα δίνουν και τα τρία. Ζαρτό λοιπόν, φροντίδα από ειδικούς, και όσο για τους ειδικούς, τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες θα τους βρείτε μόνο εδώ στον Happy 104.
1: Happy 104.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ναι.
0: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
3: Ναι, ο ίδιος.
0: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
3: Α, γεια.
0: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
3: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον happy. Άγγελο.
3: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
1: Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Είμαι κάθε μέρα happy στην εργασία μου, ακούγοντας μόνο Happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου και η χάπη είδηση του τελευταίου χρονικού διαστήματος θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι η αγορά βιβλίου στην Ελλάδα παρουσίασε άνοδο το 2025 κατά 35,9%. Μία τάση που οδηγείται κυρίως από τη Gen Z έτσι, και τους Millennials, ενώ το ψηφιακό βιβλίο κατέγραψε εντυπωσιακότερη αύξηση, φτάνοντας σχεδόν το 50%. Πάντως, τη χαρά εμένα προσωπικά που μου δίνει ένα χάρτινο βιβλίο, που σταμπιλάρω ότι μ' αρέσει, τσακίζω τη σελίδα που διακόπτω, δεν μου τη δίνει τίποτα. Σαν σήμερα παρεπιπτόντως να σας πω ότι το 1953 ο Έρνεστ Χέμινγκουέι τιμήθηκε με βραβείο Πούλιτζερ για το έργο του «Ο γέρος και η θάλασσα». Βίκη Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκη και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης, 6 με 10 μαζί Δευτέρα με Παρασκευή, γιατί αν μ' αρέσει κάτι περισσότερο από το να διαβάζω βιβλία είναι το να ακούω μαζί σας τις μεγαλύτερες 80's και 90's επιτυχίες στον Happy 104. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 90's. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Και ενώ εμείς οι κινήθνητοι φανταζόμαστε το χρυσό αγαλματίδιο Όσκαρ σαν την απόλυτη τιμή και καταξίωση για έναν ηθοποιό, και ότι αν κάπως και εμείς κερδίζαμε ένα, θα το ξεσκονίζαμε κάθε μέρα και θα το είχαμε στο καλύτερο ράφι του σπιτιού μας, βγαίνει τώρα, 2,5 μήνες μετά τη νίκη του, ο Michael B. Jordan και λέει ότι επί του παρόντος το δικό του βρίσκεται, παιδιά, μέσα στην ντουλάπα του. Πάντως, εσείς που παίρνετε μέρος στον Happy διαγωνισμό, είμαι σίγουρη ότι θέλετε να κερδίσετε πράγματα που δεν είναι για να τα καταχωνιάζετε, έτσι, σε ντουλάπες και συρτάρια. Είναι από χρήσιμα μέχρι απαραίτητα και βέβαια είναι πράγματα που σας κάνουν happy. Ό,τι και αν είναι αυτό που θέλετε να κερδίσετε στον Happy διαγωνισμό, λοιπόν, που δεν σταματάει ποτέ, πείτε το τώρα με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber στο 6979-104-104 και καλή επιτυχία. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στον Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Happy morning,
1: Μέντι. Happy morning.
0: Και Στάρο Σωτήρης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βικούλα μου.
0: Καλημέρα, Σωτήρη μου. Δεν μου λες, έλα να δώσουμε καμιά ιδέα για γρήγορα πρωινά στους φίλους μας, αυτή την ώρα που θέλουν να φτιάξουν ένα πρωινό.
1: Ένα πρωινό.
0: Να μην φεύγουν με άδειο στομάχι από το σπίτι.
1: Εσύ τι πρωινό τρως, καταρχάς? Αγγλικό, English breakfast που λέμε, ελληνικό, αμερικάνικο.
0: Κοίτα, συνήθως θα σου πω ή φτιάχνω, μπορεί να φτιάξω και καμιά ομελετίτσα. Και
1: είσαι
0: καμιά...
1: του αλμυρού ή του γλυκού, εν πάση
0: περιπτώσει. Είμαι πιο πολύ του γλυκού, αλλά κάποιες φορές θέλω την πρωτεΐνη μου. Φτιάχνω μια ομελέτα και καμιά φορά, ξέρεις, την τυλίγω και σε τορτίγια. Έτσι έχω πάρει έμπνευση από αυτά που βλέπω στο TikTok και τα σχετικά.
1: Τι λέει, παιδί μου.
0: Ή κάνω αυτά τα overnight bowls που τα βάζεις μέσα σε μπολάκι στο ψυγείο, μεγάλα
1: με γιαούρτια και τσία και μία.
0: Και το παίρνω, ας πούμε, και το τρώω εδώ πέρα κατά τις 8 περίπου.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι. Ή μ' αρέσει και το κάνω και ζεστό καμιά φορά το oatmeal που βράζω κουάκερ και βάζω σοκολατίτσα.
1: Άισε, ναι, εγώ αυτά δεν τα μπορώ.
0: Πες και εσύ καμιά ιδέα, πες.
1: Τι ιδέα, καταρχάς για μας που ξυπνάμε τέτοιες ώρες.
0: Ναι, πρέπει.
1: Και πατσάς καλό είναι. Τώρα δεν σου πω, γενικά δεν είμαι εγώ, ποτέ δεν ήμουνα πολύ πολύ του πρωινού, αλλά και όποιες περιόδους της ζωής μου είμαι του πρωινού, είμαι πιο πολύ των αλμυρών.
0: Τύπου φετούλα, ας πούμε η μαμά μου τρώει φρυγανιές με φετούλα το πρωί.
1: Όχι, δηλαδή το πιο light είναι καμιά ομελέτα. Αλλιώς μακαρόνια με κοιμά. Ναι, μικρός όταν ήμουν, δεν πήγαινα σχολείο ένα διάστημα. Αρνιόμουν να φύγω από το σπίτι. Αν δεν ήταν η μπριζόλα με πατάτες τηγανιτές ή μακαρόνια με κοιμά.
0: Εκείνη την ώρα.

Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Shrinkflation. Ξέρετε τι σημαίνει? Για ακούστε, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μάθετε, οπότε ας ξέρετε και πώς το λένε. Shrinkflation είναι η μείωση ποσότητας ενός προϊόντος. Βασικά σημαίνει συρρίκνωση προϊόντος, ενώ η τιμή παραμένει η ίδια ή αυξάνεται και από πάνω. Μια κρυφή ανατίμηση που συχνά περνάει και απαρατήρητη και λες και τι ωραία καινούργια συσκευασία. Σοκολάτες και καφέδες με λιγότερα γραμμάρια, σαμπουάν με μικρότερη ποσότητα, λιγότερα μπισκότα ή πατατάκια στη συσκευασία. Και πάει λέγοντας. Πάντως, εγώ ανεξάρτητα τώρα από όλο αυτό, όταν πετυχαίνω προσφορές σε κάποια προϊόντα που δεν έχουν και σύντομη ημερομηνία λήξη στο σούπερ μάρκετ, όπως είναι ο καφές μου, το αγαπημένο μου μαλακτικό ρούχων και διάφορα τέτοια, φορτώνω όσο μπορώ. Εσείς? Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, γιατί ευτυχώς υπάρχει και κάτι που είναι απολαυστικό, ανεξάντλητο και happy 104.
1: Είναι ο happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Ακούνε Happy.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: happy104.gr για να διαβάζετε τους όρους συμμετοχής στο happy διαγωνισμό που δεν σταματάει ποτέ. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ακόμα ένα δικό σας φωνητικό μήνυμα που έχετε αφήσει στο happy viber στο 697904104.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε happy με τη μουσική σας. Ακούω το σταθμό από το αυτοκίνητο κάθε μέρα πηγαίνοντας στη δουλειά. Και αυτό που με κάνει happy είναι να ακούω τη μουσική σας παντού. Αυτή την περίοδο θα γινόμουν happy αν κέρδιζα ένα κινητό, γιατί το δικό μου έχει ήδη χαλάσει, όπου θα μπορούσα να σας ακούω γενικά και από το κινητό μου, στις βόλτες, στον περίπατο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η Έλση μας λοιπόν θέλει ένα κινητό να μας ακούει και η αλήθεια είναι, Έλση μου, ότι με το τελευταίο μου κινητό, που δεν το πλήρωσα και πάρα πολύ φτηνά, την έχω πατήσει λιγάκι γιατί δεν έχει ραδιόφωνο. Και εγώ θέλω να βάζω ακουστικά στο δρόμο και να ακούω από το κινητό και να βλέπω κι αν κάποιος με καλεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σου εύχομαι να το κερδίσεις, να ψάξω λίγο καλύτερα κι εγώ επί τη ευκαιρία τα κινητά και να βρω κι εγώ ένα με ραδιόφωνο. Καλή επιτυχία, Έλση.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Τέταρτη κιόλας, μέρα του Μάη, το καλοκαίρι 2026 στρίβει στη γωνία και όλοι κιόλες κινούμαστε και τρώμε λιγότερο, έτσι κινούμαστε μάλλον περισσότερο και τρώμε λιγότερο ή προσπαθούμε εν πάση περιπτώσει και είναι κρίμα τέτοια κουκλάκια ζωγραφιστά να μην χρησιμοποιούμε ό,τι καλύτερο και για το πρόσωπό μας. Προωθητικό μήνυμα λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα να λάμψουμε σαν διαμάντια και να αποκτήσουμε κρυστάλλινη επιδερμίδα χωρίς υπερβολές. Diamond Luxurious Cream από τη Ζαρτό λοιπόν, γιατί το δέρμα θέλει πολυτέλεια και όχι μαγικά φίλτρα. Το αποτέλεσμα Glass Skin που λέει κοιμήθηκα καλά. Ακόμα και αν δεν κοιμήθηκες καλά, SPF 50+ για να διατηρείς όλα αυτά από τη Ζαρτό, έτσι, γιατί έρχεται και καλοκαίρι, ήρθε μάλλον, μεγάλωσε η μέρα, αντιλιακό είναι απαραίτητο πλέον. Και τι άλλο, παιδιά, Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε μέρα ξεκινάμε τη μέρα μας μαζί, γιατί καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Και από τις μεγαλύτερες τις και να είναι τις επιτυχίες στον Happy 104.
1: Happy 104.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: σπουδαίες γυναίκες και η λίστα είναι ατελείωτη. Από σένα που φροντίζεις με χαμόγελο τόσους ανθρώπους γύρω σου, ενώ δεν ζητάς τίποτα από κανέναν. Από εσένα που βρίσκεις λύσεις σε όλα όταν οι άλλοι πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Και επειδή η εκπομπή τελειώνει στις 10, να σας πω ότι οι γυναίκες έχουν εφεύρει και πάρα πολλά καταπληκτικά πράγματα, όπως οι αλλοκαθαριστήρες, λογισμικό υπολογιστών, το πλυντήριο πιάτων, την αναγνώριση και την αναμονή κλήσης, τεχνολογίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth και τόσα άλλα. Για τις γυναίκες λοιπόν και το επόμενο τραγούδι, γιατί δεν χρειάζεται να είναι κάποια ιδιαίτερη μέρα και γιορτή για να τις τιμήσουμε, αλλά και για τους άντρες που τις αγαπάνε, τις εκτιμάνε, τις σέβονται και ξέρουν να τις κάνουν να νιώθουν πάντα όμορφα. Cool and the Gang, Fresh στον Happy 104.
1: Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Λοιπόν, θα τα πω έξω από τα δόντια.
1: Πες τα παιδί μου και μέσα από τα δόντια να τα πεις. Εμείς θα σε ακούσουμε. Γιατί είσαι ο Σωτήρης μας.
0: Ναι.
1: Καλυβάτσης.
0: Κάτσε τώρα όμως, με μπέρδεψες. Θες μέσα ή έξω από τα
1: πες
0: δόντια.
1: Πες το έξω, παιδί μου. Πες το έξω όπως θες.
0: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, μην χάνετε χρόνο.
1: Δεσποινίδες, δεν κατάλαβα.
0: Δεσποινίδες και νεαροί που μας παρακολουθείτε με τα μανίας. Λοιπόν, για όλους εσάς τους ακροατές του happy104.gr, μη χάνετε χρόνο. Στείλτε τώρα το φωνητικό σας μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104 για να μας πείτε εσάς τι σας κάνει happy και έτσι να μπείτε στο μεγάλο μας διαγωνισμό και στο τέλος της εβδομάδας να κερδίσετε αυτό που σας κάνει happy. Λοιπόν, τι σας κάνει happy?
1: Αυτό, ας μείνουμε σε αυτό.
0: Ας μείνουμε σε αυτό. Στείλτε για να το κερδίσετε.
1: Έτσι.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Κάντο τώρα και πες μας μετά πώς θα πήγες. Μπορείς να καθίσεις στο πάτωμα και να σηκωθείς ξανά χωρίς να πιαστείς όμως ή να στηριχτείς κάπου. Συγχαρητήρια, κέρδισες. Τι ποιότητα ζωής και ενδεχομένως και κάμποσα χρόνια παραπάνω από κάποιον που δεν μπορεί να καθίσει στο πάτωμα και να σηκωθεί χωρίς βοήθεια. Μελέτη δείχνει ότι όσοι τα έχουμε τα χρονάκια μας και μπορούμε να κάνουμε το λεγόμενο sit to rise test, έχουμε σημαντικά μικρότερο κίνδυνο θανάτου την επόμενη δεκαετία, ιδιαίτερα από καρδιαγγειακά αίτια. Το τεστ Sit to Rise αξιολογεί, λέει, ταυτόχρονα τη μυϊκή δύναμη, την ευληγησία και την ισορροπία, που είναι τρεις βασικοί παράγοντες λειτουργικότητας όσο μεγαλώνουμε. Για πάμε όλοι μαζί να καθίσουμε στο πάτωμα και να σηκωθούμε χωρίς βοήθεια. Και εσείς στη δουλειά, όσο ακούμε Charles So I'm Feeling στον Happy 104.
1: Happy καλημέρα στο πιο happy σταθμό των Ερτζιανών της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος και αυτό που θα με έκανε happy είναι να μπορούσαμε να κάνουμε happy τη γυναίκα μου με ένα καινούριο φούρνο, γιατί μετά από 20 χρόνια γάμου και τόσα ψησίματα ο δικός μας έχει αρχίσει και μας αφήνει χρόνο σιγά σιγά. Να είστε πάντα καλά παιδιά, να περνάτε καλά και πάντα happy.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104.

0: αγάπη, διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ και δεν θα σταματήσει αν δεν κερδίσετε όλοι αυτό που σας κάνει happy. Εσένα, Χριστίνα, τι σε κάνει happy?
1: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του happy. Είμαι η Χριστίνα και αυτό που θα έκανε χαρούμενες στην κόρη μου και εμένα θα ήταν ένα κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο για τη μικρή μου. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, happy.
0: Ένα κρεβάτι λοιπόν με αποθηκευτικό χώρο για την κόρη σου. Σου ευχόμαστε να το κερδίσεις και να το κερδίσει βέβαια και εκείνη, που εντάξει είναι όμορφο να βλέπουν τα παιδάκια να ανανεώνονται ο προσωπικός τους χώρος, να το πω έτσι, το δωμάτιό τους. Μακάρι. Καλή επιτυχία, Χριστίνα. So
2: είναι ο happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy.

0: στο γαλάτσι ακούει Χάπι.
1: Χάπι μουσικάρε!
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Lost in the Night από τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο. Ενώ έχει ήδη ξεκινήσει εκείνη η εποχή του χρόνου που θέλουμε τα βράδια να τα περνάμε έξω. Έξω με φίλους, έξω στις βεράντες, πάντως έξω. Happy 104 και happy104.gr και για μέσα και για έξω. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram και δυναμώστε για να ακούσετε το επόμενο τραγούδι. Είναι 9 παρατέταρτο και δευτεριάτικα. Νομίζω έχετε ξυπνήσει όλη αυτή την ώρα, έτσι δεν είναι? Είναι ένα λοιπόν από τα πιο επιτυχημένα single όλων των εποχών, Living on a Prayer από τους Bon Jovi στον Happy 104.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.

0: βράκι και ο Αλ Πατσίνο λοιπόν, που είχε τα γενέθλιά του προημερών κλείνοντας τα 86 παρακαλώ, και που αποδεικνύει αυτό που λέμε, ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Μάλιστα από τη βραδιά των γενεθλίων του κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι που δείχνει τον Αλ Πατσίνο να χαμογελάει και να κινείται με τόση άνεση και τόση τσαχπινιά απολαμβάνοντας τη συντροφιά των καλεσμένων του, και έσβησε και τα κεράκια της τούρτας του, που εννοείται δεν την είχαν κάνει σουρωτήρι για να έχει 86 κεράκια πάνω, έτσι, εννοείται. Και επειδή και εμείς θέλουμε σε κάθε ηλικία και φάση να είμαστε στα καλύτερά μας, ακολουθεί προωθητικό μήνυμα με δώρο. Φοβερό και τρομερό, παρακαλώ. Ακούστε, λίγη πολυτέλεια κάθε μέρα, γιατί η κρυστάλλινη επιδερμίδα δεν είναι προνόμιο, είναι επιλογή. Diamond Luxurious Cream λοιπόν, και βέβαια μία Sun Protection Cream με SPF 50+. Καταπληκτικό σετ δώρο από τη Ζαρτό μέσα σε ένα υπέροχο πουγγί. Για να το κερδίσετε, στείλτε τώρα ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ζαρτό στο Viber του Happy 6979-104-104. Και οι νικητές και οι νικήτριες βέβαια θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα στο Viber 6979-104-104, τη λέξη Ζαρτό, και καλή επιτυχία. Η Γλυφάδα ακούει Happy.
1: Είμαι Happy όταν ακούω τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 4. Επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
0: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Εδώ είμαστε. Happy morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτης.
1: Καλή εβδομάδα σε όλη την ομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλό μήνα, μια και δεν τα είπαμε την Παρασκευή.
1: Ναι, καλό μήνα.
0: Τελευταίος μήνας της άνοιξης, Σωτήρη.
1: Τίποτα, ο Φλεβάρης και αφλεβήσει. Καλοκαίρι θα μυρίσει.
0: Μάιος, ποιος Φλεβάρης? Λάστια. Λοιπόν, σήμερα έχει 4 ο μήνας που λέτε.
1: 4.
0: Και είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών.
1: Να ζήσουν οι πυροσβέστες μας. Τα καλύτερα παιδιά.
0: Τα καλύτερα παιδιά που κάποιες φορές, εντάξει, πραγματικά δηλαδή με κίνδυνο τη ζωή τους κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.
1: Κοίταξε, πάντα. Πάντα έχουν.
0: Διαθελοντές πυροσβέστες.
1: Όλοι, όλοι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάντα μέσα.
0: Μια
1: είναι
0: αυτοθυσία.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έτσι. Και είναι και η μέρα, λέει, του πολέμου των άστρων. Τι εννοεί τώρα με αυτό ο ποιητής?
1: Τι να εννοεί? Τότε θα βγει και η πρώτη ταινία πόλεμου στο άστρο, ναι.
0: Σωστά, σωστά. Τι άλλο?
2: The fourth be with you.
1: Free the fast band now.
0: Έτσι.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Επιπλέον να σου πω ότι σαν σήμερα το 1991,
1: ναι,
0: ήταν ο 36ος διαγωνισμός της Eurovision με νικήτρια τότε τη Σουηδία και έναν τίτλο τραγουδιού που δεν μπορώ να τον πω, έτσι μη σου πω τώρα ψέματα. Ελλάδα, είχε συμμετοχή η Ελλάδα με τη Σοφία Βόσου και την Άνοιξη και είχε έρθει 13η.
1: Τώρα όμως, επειδή τελειώνει, είναι ο τελευταίος μιας Άνοιξης, θα το λέγαμε, θα είναι σαν να βγαίνει η Άνοιξη.
0: Φέτος, εντάξει, πάμε τώρα με τον Ακύλα.
1: Ακύλα.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Σ' αρέσει εσένα?
0: Μ' αρέσει, τι πάει να πει μ' αρέσει? Δεν το βλέπω υποκειμενικά. Θεωρώ ότι από όσα ακούστηκαν, που κάποια σαν τραγούδια, για να είμαι ειλικρινής, μου άρεσαν περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι είναι το, το πιο Eurovisionικό. Ναι,
1: για
0: ναι, ναι,
1: τα ελληνικά,
0: για τα ελληνικά
1: εντάξει,
0: μιλάω
1: εντάξει.
0: Ναι, νομίζω ότι ήταν το πιο Eurovisionικό.
1: Ναι,
0: ήταν το πιο σωστό, ήταν το πιο σωστό. Καλή επιτυχία, Κύλα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Από εμάς, 12 βαθμοί.
3: Τουλάχιστον 12 points.
0: Έτσι.
3: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop. Happy 104. Happy 104. Can't touch this. Can't touch this.

0: Λίγο πριν, λίγο μετά το Πάσχα, ανοίγει κάθε χρόνο η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα και αυτό θα κάνει και φέτος, αλλά με πολλές ελλείψεις από ό,τι διαβάζω. Πάρα πολλές όμως, συγκεκριμένα 90.000 κενές θέσεις έχει ο κλάδος του τουρισμού στην Ελλάδα επί του παρόντος, που η φάση είναι θεωρητικά ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τι άλλο δηλαδή. Βίκη Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκη, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Εμείς ανοίγουμε κάθε πρωί στις 6 και μέχρι τις 10 είμαστε η νούμερο 1 εκπομπή. Με την περισσότερη μουσική μόνο στον Happy 104. Καλημέρα.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Πρωινό Δευτέρας, 4 Μαΐου, κάθε Παρασκευή έχουμε κλήρωση στον Happy διαγωνισμό. Έχετε ακόμα λοιπόν 4 μέρες για να στείλετε το δικό σας φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979104104 και να μας πείτε τι σας κάνει Happy. Λέτε την Παρασκευή... Να με ακούσει η Παρασκευή να της λέω συγχαρητήρια, κέρδισες. Καλημέρα Παρασκευή, τι σε κάνει happy?
1: Καλημέρα, είμαι η Παρασκευή από Περιστέρι. Σας ακούω κάθε μέρα. Θα ήθελα ένα τάμπλετ για την κόρη μου. Ευχαριστώ πολύ και πάντα happy.
0: Αυτή είναι λοιπόν η Παρασκευή από το Περιστέρι που θέλει ένα τάμπλετ για να το δώσει βέβαια στην κόρη της. Καλή επιτυχία Παρασκευή μου. Εδώ είμαστε παιδιά. Σε λίγο όταν τελειώσει η εκπομπή εγώ θα συνεχίσω να ακούω τα δικά σας φωνητικά μηνύματα με πολύ αγάπη και πολύ χαρά. Στείλτε τα όλα, πείτε μας τις καλημέρες, τις καλησπέρες σας, όποτε θέλετε. Έτσι 24 ώρες το 24ωρο το Happy Viber σας περιμένει. 6979104104 και καλή επιτυχία σε όλους.
2: Ναι.
0: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
2: Ναι, ο ίδιος.
0: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Α, γεια.
0: Γιατί Δημήτρη θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
2: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα
2: πάρα
0: και τον
2: happy.
0: Άγγελο.
2: Με κάνατε πάρα πολύ happy και είμαι σίγουρος ότι ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 100.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star, ταραντατάν, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Αυτός είναι ο φετινός Caveman, ο Caveman λοιπόν στο θέατρο Αργό. Και εννοείται ο Σωτήρης μας έχει και φοβερά δώρα για όλους εσάς, για να τον απολαύσετε και να σας απολαύσει και εκείνος από κοντά. Και το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε ακόμα λίγες παραστάσεις για φέτος. Μετά από δική σας απέτηση γίνεται ένας χαμός στο θέατρο Αργό, γι' αυτό στείλτε τώρα μήνυμα στο happy104.gr. Εκεί θα μπείτε στο happy104.gr για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς βέβαια και την παρέα σας. Οι νικητές θα ειδοποιηθείτε με email θέατρο Αργό. Caveman είναι ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ένας πρωτόγονος με wifi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική. Τελικά παιδιά, μήπως και οι άντρες μπορούν να είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης θα σας δώσει την απάντηση στο θέατρο Αργό, αρκεί να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Μπείτε τώρα στο happy104.gr και καλή επιτυχία.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: πολύ. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γρηγόρης, ακούω Χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104. Μόνο Χάπι.

0: ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, Δευτέρα 4 Μαΐου, σήμερα 9:42, ώρα για ευχές. Χρόνια πολλά, Πελαγία μας και Πελάγη. Ιλάρια και Ιλάρια, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια και βέβαια σε εσάς που γιορτάζετε τη ζωή κάθε μέρα με τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες στο ραδιόφωνο. Όλα είναι Happy 104.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: και ο Μάιος και από ό,τι λένε οι αστρολόγοι, σε άλλους θα ανθίσουν οι γλάστρες στο μπαλκόνι, σε άλλους ρομαντικά συναισθήματα, δηλαδή θα ερωτευτούν, και σε κάποιους άλλους θα ανθίσουν τα οικονομικά τους. Απροσδόκητα έσοδα λοιπόν για τρία ζώδια, και πρώτοι και καλύτεροι είστε εσείς οι Ταύροι, που έχετε και τα γενέθλιά σας αυτό το διάστημα. Η Παρθένη, που ο Μάιος θα αποδειχτεί ο μήνας της πρακτικής δικαίωσης του αγώνα σας. Και τέλος η Εγώκερη, που θα δείτε τον Μάιο να λειτουργεί ως μία περίοδος οικονομικής ανάκαμψης και σταθεροποίησης. Δηλαδή για τα ζώδια της Γης, ο Μάιος φαίνεται να είναι πιο επικερδής, και ανεξάρτητα τώρα παιδιά από ζώδιο, μπορείτε να λάβετε μέρος στο χάπι διαγωνισμό και τελικά να αποκτήσετε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε, ονειρεύεστε, αυτό που σας κάνει happy. Τι είναι λοιπόν αυτό? Πείτε το με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979104104. Ακούμε με πολύ αγάπη και χαρά όλα σας τα μηνύματα κάθε μέρα, και κάθε Παρασκευή κληρώνουμε και ένα που κερδίζει ό,τι ακριβώς έχει ζητήσει. Happy Viber 6979104104, και καλή επιτυχία. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ. Guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, 6 με 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Same time, same place. Happy place, Happy 104. Καλημέρα.
1: Happy 104.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
1: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You, και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου και οι μέρες περνάνε γρήγορα με Happy 104. Καλή εβδομάδα, παιδιά!
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Επιστροφή στη ρουτίνα και στην άνοιξη με 27άρια και ο Happy 104 παντός καιρού και προγράμματος.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's.

0: Ώρα για ευχές. Χρόνια πολλά Πελαγία, Πελάγιε, Ιλάριε και Ιλάρια. Happy Name Day από τον Happy 104. Ο κεραμικός ακούει Happy.
1: Με κάνεις κάθε μέρα χαρούμενη, σ' ακούω κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Άμα λες δηλαδή το καημό σου σε μια πολύ καλή σου φίλη, ένα αγόρι, ναι, ναι. Δεν ξέρεις τι μου έκανε η γυναίκα μου, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Και να αρχίσω να στα λέω όλα και αυτά και εκείνο και είδα αυτά. Άμα χτύπαξε κάποια στιγμή χωρίς με τη γυναίκα σου, πάλι εκεί θα πας να τα πεις. Ένα όπως έγινε στην αγκαλιά της φίλης σου για να πεις
2: στον
1: το
2: καημό, ναι,
1: στον νόμο.
2: Να
1: λίγο το τζάκι, να κάνα δυο κάστανα, να λίγο το χιόνι έξω, να μια καταιγίδα, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια γιατί βούλωσαν οι δρόμοι και οι αποχετεύσεις. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Στάπα, παντρεύτηκα τη φίλη μου που την κολλητή προχθές.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα.
0: Happy
2: 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο ΧΑΠ 104 είναι εδώ και η πρώτη τσακωμή των ζευγαριών για το ερκοντίσιον είναι εδώ, καθώς ανέβηκε η θερμοκρασία. Γιατί εμείς τα ντράκια τι θέλουμε, δεν είναι στερεοτυπικό. Θέλουμε το ερκοντίσιον 16 βαθμούς. Θέλουμε πάγο στα αυτιά. Θέλουμε να, μέσα να είμαστε αρνιά από τη Βαρβάκιο. Αυτό θέλουμε. Και οι σύντροφοι τι θέλουνε. Μα μου ξηραίνει το λαιμό το air conditioning. Μου κάνει εδώ αυτή την νόσο των χιλιοκατασκευαστών. Πώς τη λένε, από το φρέο. Να ανοίξουμε το παράθυρο, να μπει φυσικός αέρας. Έξω έχει δράκο που φυσάει από το Μάιο. Πιο φυσικό αέρα. Και τι γίνεται τώρα. Κοιμόμουν εγώ από τη μία πλευρά και ξύπνησα. Ξύπνησα γιατί είχα δύο πατούσες εδώ. Γιατί είχε γυρίσει από την κάτω μεριά για να τη φυσάει ο αέρας. Γιατί ξεραίνω το λαιμό. Δεν ξέραμε. Ενώ πρέπει να γίνει άγιος αυτός που έχει κάνει την εφεύρεση του air conditioning. Λέμε, ποιες είναι οι μεγάλες. Τηλέγραφος, τηλέφωνο. Ο I air conditioning, αυτός ο I τι μάλε.
0: Happy 104.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Η

0: πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Καλυθέα, ακούει Happy.
1: Ακούω κάθε μέρα Happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: κοροπή. Ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Πραγματικά, παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λέγονται και προσπαθείς να τα πεις με έναν έτσι πιο γλυκό τρόπο. Όπως για πες λίγο αυτά εδώ που έχουμε.
2: Με εντυπωσιάζει η αυτοπεποίθησή σου. Χρειάζεται θάρρος για να κάνεις τόσα λάθη με τόση σιγουριά.
1: Αυτό να σου το πει το αφεντικό σου. Εντάξει, δηλαδή.
2: Ξενερώστε μαζί μας, ξέρεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Απλώς η πραγματικότητα έχει άλλη άποψη. Αν η άγνοια ήταν άθλημα, θα είχες μετάλλιο. Μπράβο!
1: Συγχαρητήρια και στα δικά σας.
2: Ναι, έχεις το χάλι στο μαύρο. Μπράβο, μπράβο!
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα! Happy 104!
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Happy 104 είναι εδώ και είναι όλη μέρα εδώ με σούπερ μουσικές. Εσείς ρε παιδιά, με τι όρεξη και με τι ακρίβεια οργανώνετε μέσα στο Μάιο τις καλοκαιρινές σας διακοπές? Και θα πάμε εκεί και άκου να δεις, θα κάνουμε αυτή ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο και θα πάμε εκεί πέρα σε αυτό το πολύ ωραίο εστιατόριο και μετά από κάτω έχει μια βαρκαρόλα, έτσι το λένε αυτό, θα κανονίσουμε να πάμε στη βαρκαρόλα, γιατί τι κάνουν το βράδυ εκεί πέρα, παίζει ένα DJ μουσική και γιορτάζουν με φώτα μέσα στη θάλασσα, στη βαρκαρόλα, και έχει πολύ ωραία κρέπα, θα κανονίσουμε να πάμε με το Μιχάλη κρέπα και νομίζω, έχω μια εντύπωση θα με ζητήσει σε γάμο κορίτσια πραγματικά, γιατί το σχεδιάσει, γιατί εκεί πέρα γίνεται ένα ίδιο βασίλεμα και θα με ζητήσει σε γάμο Μιχάλης. Χωρίζει Αλτονίουλ. Έλα, να πάτε τρίκαλα. Να πω κι εγώ. Είναι αλήτης. Ραδικά μου φαίνεται πάρα πολύ άσχημα. Τα είχα κανονίσει όλα. Έχασα και τη βαρκαρόλα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χαπέ 104.
4: Καλημέρα, Χαπή. Πέρα από τις τραγουδάρες σας, Χαπή θα με έκανε και ένα ωραίο gaming γραφείο να περνάω χρόνο με τα φιλαράκια μου.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104. Happy 104.

0: το κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: η Κυψέλη ακούει Happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Τώρα έχει γίνει και πολύ προσεκτικός ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
2: Στα φανάρια.
1: Στα φανάρια.
2: Σταματάει, ναι.
1: Στο πορτοκαλί όλους τους βλέπεις.
2: Κοντοστέκονται.
1: Πάντως εγώ σε ένα πορτοκαλί που κοντοστάθηκα την έφαγα.
2: Κοίταξε. Από πίσω πάντα φταίει.
1: Εννοείται, γι' αυτό.
2: Οπότε μη μασάς.
1: Όχι, όχι, όχι. Εσύ γενικά.
2: Άλλωστε μου είχες πει ότι θες να πάρεις καινούργια μάξη.
1: Ναι, κάποια στιγμή.
2: Άλλωστε θα πέφτουν πάνω σου, δεν πειράζει.
1: Σωστά.
2: Είναι και αυτό μια ιδέα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy 104.
0: Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
3: Τι σας έχω εκτός από σούπερ μουσικές του Χάπι 104? Τα περισσότερα παιδικά πάρτι στη χώρα μας είναι μήνα Μάιο. Επειδή ζεις τον Αύγουστο. Βγαίνουν τα παιδιά το Μάιο. Βγαίνουν, τα έχουμε παιδικά πάρτι το Μάιο. Παιδικές φωνούλες. Αγάπη και χαρά. Και με ένα κρυφό κρασί μαλαγουζιά σε μια γωνιά για να αντέξουν οι γονείς τα παιδικά τα πάρτι. Πραγματικά έχουμε παιδικά πάρτι. Και εγώ που δεν έχω παιδιά, δεν ήξερα τι λένε στα κινέζικα τα γενέθλια. Τσαν τσον τσαν τσεν τσαν. Και νόμιζα ότι έπαθαν από το αλκοόλ οι γονείς κάτι σε μια γωνιά. Απαθείς οι γονείς. Δεν χρειάζεται μπότοξ. Δεν χρειάζεται μπότοξ. Θέλετε απάθεια δέρματος στο πρόσωπο? Πηγαίνετε σε ένα παιδικό πάρτι. Έχω δει γονείς σε παιδικό πάρτι να ακούνε Ζαφύρι Μελάκι να βγαίνουν. Ο ίδιος άνθρωπος.
4: Παπα, τι έχεις και κλαις επειδή έχω γενέθλια?
0: Χαπί 104.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Επιμένει.
9: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
8: Πόσο?
10: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
11: Ναι.
1: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
11: Ναι, ο ίδιος.
1: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκυ από τον Happy 104.
11: Α, γεια.
1: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
11: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, πάρα εσένα και τον happy. Άγγελο.
11: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ως το Άγγελο θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: το λαγονίσι, ακούει Happy.
1: Είμαι ήδη happy που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Τα συντόνια και τα πετσέτες και τα εσόρουχα, ναι. Καλό είναι να τα
2: συντερώνουμε. Να τα πατάς λίγο για απολύμανση.
1: Ναι, για απολύμανση. Αλλά μπορείς να τα ψεκάζεις και με τα απολυματικά σπρέις που υπάρχουν
2: ναι,
1: τώρα.
2: Ναι, μωρέ, λίγο ενόπνευμα στο ξεύγαλμα και είσαι κομπλέ.
1: Ναι, βάλτε μια φωτιά ρε παιδί μου να κάνουν τα μικρόβια.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα.
0: Happy
2: 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Χάπι 104, Αλέξανδρα Τσουβέλλας και φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Έλεγε να αρχίσουμε στη μάνα μου για κεφτεδάκι και το θεωρούσε αστείο. Ο Κατρακύλας. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Να πω στο θείο να δηλώσει συμμετοχή ως Κατρακύλα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Ο Κώστας έγινε happy αφού απέκτησε μετά από κλήρωση μια 200 ευρώ επιταγή για σούπερ μάρκετ που ήθελε να κάνει δώρο σε μια οικογένεια.
9: Ευχαριστώ. Happy.
2: Ο happy διαγωνισμός όμως δεν ζεσταίνει μόνο τις καρδιές σας αλλά και τα σπίτια σας, μιας και η Λουκία ζήτησε και κέρδισε ένα θερμοπομπό.
10: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και η Έφη έναν αφιγραντήρα.
10: Πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το Λαύριο ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104. Μόνο

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: το Μοσχάτο ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι, είμαι η Κατερίνα και σ' ακούω καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μου.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Yes Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Άμα λες δηλαδή το καημό σου σε μια πολύ καλή σου φίλη, ένα αγόρι, ναι, ναι. Δεν ξέρεις τι μου έκανε η γυναίκα μου, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Και να αρχίσω να στα λέω όλα και αυτά και εκείνο και είδα αυτά. Άμα χτύπαξε κάποια στιγμή χωρίς με τη γυναίκα σου, πάλι εκεί θα πας να τα πεις. Ένα όπως έγινε στην αγκαλιά της φίλης σου για να πεις
2: στον
1: τον καημό,
2: ναι,
1: στον νόμο.
2: Να
1: λίγο το τζάκι, να κάνα δυο κάστανα, να λίγο το χιόνι έξω, να μια καταιγίδα, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια γιατί βούλωσαν οι δρόμοι. Και οι αποχετεύσεις, το ένα φέρνει τ' άλλο. Στάπα, παντρεύτηκα τη φίλη μου που την κολλητή προχθές.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy
0: 104. Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Χάπι 104 και δεν θα ξεχάσω ποτέ σε μία μπουάτ που ο τραγουδιστής μπήκε με την είσοδο του Champions League. Με αρμόνιο. Έκανε το αρμόνιο. Και βγήκε γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου, αλλά Μάιο έχουμε και τον τελικό του Champions League, όπου θα μαζευτούν κυρίως αγοράκια στα σπίτια, θα κάνουν το χαλί χάλια, πατατάκια παντού, γκρίνια μετά γιατί θέλεις να βγάλεις και τη μεγάλη τηλεόραση έξω, νομίζεις ότι είσαι άνετος σε αυτό το σπίτι και δεν θα πληρώσεις την γκρίνια ακριβά, θα σου πω την επόμενη μέρα πόσο ωραία θα είναι όλα αυτά τα νεύρα που θα υπάρχουν. Και αν έχεις και playroom και είσαι πάνω από 40 χρόνων, πάλι μπεδίζεις και τους φέρνεις όλους τους φίλους σου εδώ. Εγώ όταν έρχομαι τα κορίτσια σε ενοχλούμε, δεν πάει άλλο. Χαρούμενη βραδιά να έχεις φίλε μου για το Champions League. Μπορείς να την κερδίσεις τη μέρα του τελικού του Champions League καλύτερα. Θα κάνεις χατήρια όλη τη μέρα και ψώνια και θα οδηγήσεις για την πεθερά και θα πας εσύ να πάρεις τα παιδιά από το δραστηριότητες. Θα είσαι εσύ ο κυρίαρχος και θα σου πει: μ' αγαπά, σε στηρίζω, αγάπη μου. Α! Θα πεις μετά 8 η ώρα. Έχεις πρόβλημα ενώ θα το έχεις κανονίσει με τους φίλους σου και οι φίλοι σου θα κάνουν το αντίστοιχο. Έχεις πρόβλημα να έρθουν τα παιδιά εδώ να δούμε έναν αγώνα. Δεν χρειάζεται να κάνεις ανακοίνωση από το πρωί. Απόψη είναι ο μεγάλος τελικός του Champions League και να βάλεις νεύρα σε αυτή τη σχέση. Όχι! Θα το κάνεις έκπληξη. Θα τα έχεις κάνει όλα ωραία και 8 η ώρα το βράδυ. Εν τω μεταξύ έχεις κανονίσει και τα ψυστικά. 8 η ώρα το βράδυ θα σου πει: εννοείται, αγάπη μου, και για σένα υπάρχει χώρος. Είναι σημαντικό το παιχνίδι. Είναι ομάδες που δεν τις συμπαθώ, μωρέ, αλλά έτσι λίγο να χαλαρώσω, μωρέ, γιατί είχα κουνάσει το κεφάλι. Είχα πολύ πίεση όλη μέρα και είχε πολύ κίνηση και για τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ, αγάπη μου. Και μετά στο χαλί ας έχει κάτω κάφτρες. Ξέρω, ακολουθήστε με για άλλες συμβουλές χωρίσματος.
0: Happy 104.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Γεια σου, Χάπι, με τις μουσικάρες σου. Με λένε Φίλιππο και αυτό που θα με έκανε εξαιρετικά Χάπι είναι ένα ταξίδι να δω το γιο μου που ζει και εργάζεται μόνιμα στο Λονδίνο και έχω να τον δω 2 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Happy 104, μουσικάρες από τα πιο ξένιαστά μας χρόνια.
6: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει happy.
1: Με κάνει happy η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Confession of the Groove.

0: Τα μελίσια ακούνε χάπι.
1: Χάπι με κάνει τα τραγούδια σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Πραγματικά, παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λέγονται και προσπάθησα να τα πεις με έναν έτσι πιο γλυκό τρόπο, όπως για πες λίγο αυτά εδώ που έχουμε.
2: Με εντυπωσιάζει η αυτοπεποίθησή σου. Χρειάζεται θάρρος για να κάνεις τόσα λάθη με τόση σιγουριά.
1: Αυτό να σου το πει το αφεντικό σου. Εντάξει, δηλαδή.
2: Ξενερώστε μαζί μας, ξέρεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου, απλώς η πραγματικότητα έχει άλλη άποψη. Αν η άγνοια ήταν άθλημα, θα είχες μετάλλιο. Μπράβο!
1: Συγχαρητήρια και στα δικά σας.
2: Ναι, έχεις το χάλι στο μαύρο. Μπράβο, μπράβο!
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα! Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Happy 104. Λοιπόν, μπήκαμε στον 5ο μήνα του χρόνου. Αυτόν με την περισσότερη ζέστη. Και πραγματικά, όποιος έχει κάνει τατουά στη γάμπα, το φλεξάρι με το πρώτο σορτσάκι, αυτή τη βερμούδα 3 τέταρτα με την τσέπη του εναερίτη, ή όποιος έχει κάμπριο αμάξι, το ανοίγει. Καλό αυγενικό. Πραγματικά σου μιλάω, πόση ζέστη έχει ρε φίλε. Πω να το ανοίξω. Δεν κάνω φλεξ. Και συνήθως είναι 60χρονοι. Λοιπόν, δεν κάνω φλεξ. Ο καμπριολάκιας είναι αυτός που το μαλλί το ανεμίζει σαν κατάρτι του κακλαμανάκι. Είναι αυτός που σου λέει, μόλις δουν με κάμπριο, πηδάνε γυναίκες μέσα. Απορείς. Πώς έχει δει κάτι βίντεο στο TikTok που πηδάνε τα ψάρια μέσα στη βάρκα. Απορείς, σου λέει ρε φίλε. Πρώτον, έχω full deposit, έχω κάμπριο. Και δεν πηδάνε από τη στάση του λεωφορείου άνθρωποι που δουλεύουν μέσα να μου δείξουν την αγάπη του. Πω, φοβερό είναι αυτό. Φάε το καυσάρι από το μηχανάκι. Γι' αυτό πας ανέστητο στη δουλειά σου. Σε έχουν πάρει τα ντουμάνια εκεί πέρα από τα καυσάρια στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος πάντων, αυτό είναι η ζήλια δική μου, γιατί και εγώ θέλω κάμπριο, να σου πω την αλήθεια. Βάλε τέρμα Happy 104 να εντυπωσιάσει το αυτοκίνητο τώρα και ας το κάμπριο.
0: Happy 104.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Επιμένει.
9: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
8: Πόσο?
10: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
11: Ναι.
1: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
11: Ναι, ο ίδιος.
1: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκυ από τον Happy 104.
11: Α, γεια.
1: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
11: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον happy. Άγγελο.
11: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ως το Άγγελο θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
10: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104. Yeah.

0: Η νέα Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Η φυσιά Μαρούση Μελίσια. Νέα Ερυθρέα και Εκάλη που γνωρίζω είναι Χάπι με το δικό σας Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: το Μαρούσι, ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και στη δουλειά με τα ακουστικά μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Τώρα έχει γίνει και πολύ προσεκτικός ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
2: Στα φανάρια.
1: Στα φανάρια.
2: Σταματάει, ναι.
1: Στο πορτοκαλί, όλους τους βλέπεις.
2: Κοντοστέκονται.
1: Πάντως εγώ σε ένα πορτοκαλί που κοντοστάθηκα, την έφαγα.
2: Κοίταξε. Από πίσω πάντα φταίει.
1: Εννοείται, γι' αυτό.
2: Οπότε μη μασάς.
1: Όχι, όχι, όχι. Εσύ γενικά.
2: Άλλωστε μου είχες πει ότι θες να πάρεις καινούργια μάξι.
1: Ναι, κάποια
2: στιγμή. Άστος να πέφτουν πάνω σου, δεν πειράζει.
1: Σωστά.
2: Είναι και αυτό μια ιδέα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy
0: 104. Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Χάπι 104, Αλέξανδρο Τσουβέλα στο μικρόφωνο και ο οργανωμένος τύπος του γραφείου και της δουλειάς που είχε τώρα οργανωμένα τα πάντα όλα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Ήρθαμε εδώ, τα έχω κανονίσει όλα. Φάει και μια βρόχα και μια καταιγίδα. Είναι η εκδίκηση του ανθρώπου που μένει στην Αθήνα και δεν έχει εξοχικό. Έτσι, συγκριτική είναι η ευτυχία. Τέλος πάντων, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι βέβαια και χαρούμενοι, γιατί έχουμε Happy 104 και ξεχνιόμαστε. Είτε στη βροχή και στο υπόστεγο, είτε ξέρω εγώ στον ήλιο και στο χωράφι.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Εδώ, όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Στέλιο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Νέα Σμύρνη ακούει χάπι.
1: Ακούω στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο που εργάζομαι, το χάπι και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Εσύ που σκρολάρεις τώρα στο κινητό. Ναι, σε σένα μιλάω. Τι σε κάνει happy? Κέρδισέ το. Ήδη έχουμε δώσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Εσύ πότε θα πάρεις το δικό σου? Άφησε φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας το όνομά σου και τι θέλεις να κερδίσεις και καλή επιτυχία.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: ήχοι, στίχοι και τραγούδια που μας θυμίζουν τόσα πολλά, όπως το επόμενο Killing Me Softly από τους Fugees στον Happy 104.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Από τα τραγούδια που μας αγγίζουν Every Time We Touch από τη Maggie Riley. Δεν είναι απλά μουσική, είναι συνέστημα. Είναι Happy 104. Η Νέα Ιωνία. Ακούει Happy.
1: Περνάω Happy ακούγοντας Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Τα συντόνια και τα πετσέτες και τα εσόρουχα, ναι. Καλό είναι να τα
2: συντερώνουμε. Να τα πατάς λίγο για απολύμανση.
1: Ναι, για απολύμανση. Αλλά μπορείς να τα ψεκάσεις και με τα απολυματικά σπρέις που υπάρχουν εδώ.
2: Ναι, ωραία, λίγο ενόπνευμα στο ξεύγαλμα και είσαι κομπλέ.
1: Βάλτε μια φωτιά, ρε παιδί μου, να κάνουν τα μικρόβια.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα.
0: Happy
2: 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Χάπη 104, Αλέξανδρος Τσουβέλας και εγώ γενικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί τον Μάιο, φίλε Δημήτρη, τον Μάιο έχουμε τα πρώτα story και τα πρώτα post από παραλίες. Και δεν με νοιάζει για το φίλο μου τον Τζέμπουρα. Δεν με νοιάζει για τον Χρήστο τον Τζέμπουρα. Χρήστο Τζέμπουρα, σε γράφω. Δεν με ενδιαφέρει Χρήστο Τζέμπουρα. Με νοιάζει για όλα αυτά τα story που βλέπω με μαγιό σιγά σιγά σε παραλίες. Ανοίγει λίγο το μάτι. Αυτά που κάνουμε εμείς οι 40 συν, έτσι. Αγοράζουμε λίγη φαντασία για το σπίτι. Πώς ακούμε μουσικές του Χάπι και κάνουμε αεροχορό. Δεν είσαι τώρα κάπου και κουνιέσαι και σκέφτεσαι ότι είσαι σε ένα μπαράκι, σε ένα beach bar. Βέβαια πρέπει να πας στις φωτοτυπίες στο δίπλα κτίριο, γιατί μυρίζει και η ανάσα του ιδιοκτήτη θάνατο. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Χάπι 104 σε ταξιδεύει.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα με το ΔΕΗ My Rewards Coupons νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Ή ακόμα, για να το γιορτάσετε το βράδυ, μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Happy 104.
5: Επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Καλημέρα. Ακούω Χάπι από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα πέσω για ύπνο. Χάπι θα με έκανε ένα καινούριο κράνος για το μηχανάκι.
8: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισέ το.
0: Χάπι 104.

0: Το νέο Φάληρο ακούει Χάπι.
1: Και ακούμε όλη μέρα και παντού. Φιλιά πολλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Μουσική ενέργεια που δεν τελειώνει ποτέ. Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου και οι μέρες περνάνε γρήγορα με Happy 104. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: London Beat, I've been thinking about you. Και όσο πιο πολύ το σκέφτεσαι, τόσο πιο πολύ το θέλεις. Τι σε κάνει happy, κέρδισέ το. Πρώτα όμως, πες το με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979104104. Κάθε Παρασκευή και ένας νικητής ή νικήτρια. Θέλεις σε τέσσερις μέρες να είσαι εσύ. 6979104104 και καλή επιτυχία. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Μεγάλωσα και ακόμα χορεύουμε τα τραγούδια σας. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικές ενότητες, τις εκπληκτικές.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104. She's crazy like

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Άμα λες δηλαδή το καημό σου σε μια πολύ καλή σου φίλη, ένα αγόρι, ναι, ναι, δεν ξέρεις τι μου έκανε η γυναίκα μου, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Και να αρχίσω να στα λέω όλα και αυτά και εκείνο και είδα αυτά. Άμα χτύπαξε κάποια στιγμή χωρίς με τη γυναίκα σου, πάλι εκεί θα πας να τα πεις. Ένα όπως έγινε στην αγκαλιά της φίλης σου για να πεις
2: στον
1: το
2: καημό, ναι,
1: στον νόμο.
2: Να
1: λίγο το τζάκι, να κάνα δυο κάστανα, να λίγο το χιόνι έξω, να μια καταιγίδα, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια γιατί βούλωσαν οι δρόμοι. Και οι αποχετεύσεις, το ένα φέρνει τ' άλλο. Στάπα, παντρεύτηκα τη φίλη μου που την κολλητή προχθές.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
2: Καλημέρα. Happy
0: 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Χάπι 104, Αλέξανδρο Τσουβέλα στο μικρόφωνο. Ο Μάιος ο μήνας, στατιστικά, είναι ο μήνας που αλλάζει λάστιχα, φίλε. Γιατί έρχονται και μου λένε εμένα κάποιοι, δεν θα τα αλλάξει χειμώνα τα λάστιχα, να βάλεις τα μπροσπίσω. Είναι μερικοί που λένε, τα βάζεις μπροσπίσω, εντός εκτός επί τα αυτά, διαγώνια. Μερικοί. Έχει ακόμα, έχει ακόμα. Τι έχει, φρενάρει στη Λαμία και σταματά στην Κατερίνη. Τι έχει, πηγαίνει και άραξε τα λάστιχα που λες, α, πάω εγώ τώρα να κάνω αυτό το πράγμα. Ο Μάιος είναι ο μήνας, γιατί σου λένε, μην τα αλλάξει καλοκαίρι. Λες και είμαι στη Φόρμουλα 1 και θα μπει ο αλυτάρχης. Λοιπόν, Μάιο αλλάζει λάστιχα για να κόβεις τη σεζόν στα δύο. Έτσι γίνεται πάντα, έτσι. Όχι για άλλο λόγο, για να το αφήνεις εκεί παρκαρισμένο και κλασικά όταν το πλύνεις θα περάσει το Περιστέρι. Πάμε σε σούπερ μουσική και το ξέρουμε πολύ καλά. Περιστέρι δεν εννοώ την περιοχή, μακάρι να ήταν έτσι.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χαπέ 104. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Ναι.
2: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
4: Ναι, ο ίδιος.
2: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκυ από τον Happy 104.
4: Α, γεια.
2: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
4: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον
4: happy.
2: Άγγελο.
4: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Παιανία, ακούει Χάτι.
1: Είμαι ο Δημήτρης, σας ακούω από την Παιανία αυτή τη στιγμή και είμαι οδηγός και γενικά σας ακούω όλη μέρα από το φορτηγάκι μου μέσα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάτι 104.
3: Μόνο Χάτι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάτι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Απόγευμα Δευτέρας, 4 Μαΐου, σχεδόν 7 και 4, και είναι ώρα για ευχές. Χρόνια πολλά, Πελαγία και Πελάγιε, Ιλάριε και Ιλάρια. Happy Name Day από τον Happy 104.
1: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Τραγουδάς και χορεύεις σαν να μη σε ακούει και να μη σε βλέπει κανείς. Είσαι Happy 104. It's
1: my life. Είναι ο Happy 104. Παίζει.

0: happy104.gr. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram και λάβετε μέρος στον happy διαγωνισμό που δεν σταματάει ποτέ. Εσένα που γυρίζεις από τη δουλειά. Εσένα που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Εσένα που μόλις μπήκε στο σπίτι. Όλους σας βλέπουμε, σας νιώθουμε και σας ρωτάμε τι σας κάνει happy. Happy Viber 6979104104 και καλή επιτυχία σε όλους. Το Παγκράτη ακούει happy.
1: Με κάνετε κάθε μέρα happy με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Πραγματικά, παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λέγονται και προσπάθησα να τα πεις με έναν έτσι πιο γλυκό τρόπο, όπως για πες λίγο αυτά εδώ που έχουμε.
2: Με εντυπωσιάζει η αυτοπεποίθησή σου. Χρειάζεται θάρρος για να κάνεις τόσα λάθη με τόση σιγουριά.
1: Αυτό να σου το πει το αφεντικό σου. Εντάξει, δηλαδή.
2: Ξενερώστε μαζί μας, ξέρεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου, απλώς η πραγματικότητα έχει άλλη άποψη. Αν η άγνοια ήταν άθλημα, θα είχες μετάλλιο. Μπράβο!
1: Συγχαρητήρια και στα δικά σας.
2: Ναι, έχεις το χάλι στο μαύρο. Μπράβο, μπράβο!
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα! Happy 104!
0: Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Μάιος είναι ο μήνας που έρχονται και οι Μετάλλικα στην Αθήνα. Και δεν είναι αυτό το θέμα. Έχει αγοράσει όλο το mainstream κομμάτι να πάει στο Μετάλλικα εισιτήρια. Και έχουμε μείνει ροκάδες έξω. Όχι, έχουν μείνει ροκάδες έξω. Και γκρινιάζουν παντού, γιατί εγώ ακούω, είμαι κουτσομπόλα των ραδιοφώνων. Γκρινιάζουν όλοι αυτοί και πήγαν οι mainstream για να βγάλουν story με τη Μετάλλικα. Και έχω βρεθεί σε παρές. Πες δύο τραγούδια. Πες δύο τραγούδια που έχει εισιτήρια. Τσακώνονται, λες και είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Πες ρε δύο τραγούδια. Ναι, αυτά τα μάτερς, αυτά τα ξέρουν. Πες από το δίσκο τάδε. Ποιος είναι ο κιθαρίστας. Και κάθεσαι εσύ τώρα και απολογείσαι επειδή έχεις πάρει εισιτήριο. Καλά σε έκανα, φίλε Ροκά, και εγώ έχω εισιτήριο για Μετάλλικα. Εντάξει, δεν θα πάω στο Dark Web να γίνουν πράγματα. Αυτά είναι παράνομα. Βέβαια, εμείς εδώ παίζουμε σούπερ μουσικές στο HAP 104 για να σας ενώνουμε. Όχι να τσακώνεστε τώρα, παιδιά, μεταξύ σας. Ακούστε και λίγο pop, δεν παθαίνετε τίποτα.
0: HAP 104.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
8: Πόσο?
9: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
11: Η Σοφία κέρδισε στο διαγωνισμό του Happy 104 το ηλεκτρικό σπαστό ποδήλατο που ζήτησε.
12: Δεν το πιστεύω. Είναι τρελό.
11: Ο Δημήτρης κέρδισε μια 50 Smart TV.
13: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
11: Και ο Τζον μάλλον έχει λιώσει το box set το Ace of Base.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας ακούω και εγώ στη δουλειά κάθε μέρα. Είσαστε σούπερ. Μας γυρνάτε πολύ πίσω. Αγαπημένες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: η Νίκαια ακούει Χάπι.
1: Περνάω πολλές ώρες κάθε μέρα στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, ακούγοντας το σταθμό σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: δέντρα. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που μας κάνετε happy κάθε μέρα στη δουλειά. Και θα ήμουν super happy αν μπορούσα να πάω ένα ταξιδάκι στη Ρώμη με το γιο μου για να φάει αληθινή πίτσα και να γνωρίσει περισσότερο για τους Ρωμαίους που τους λατρεύει.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104. Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστώ που μας κάνετε όλες τις ώρες της ημέρας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104. I could stay awake just to hear.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούνε Happy.
1: Ξεκινώ την κάθε μέρα μου με Happy Radio, γιατί μου δίνετε χαρά με τις όμορφες μουσικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Happy.
1: Οι τραγουδάρες σας μας κρατάνε happy όλη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: δέντρα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ναι.
3: Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
2: Ναι, ο ίδιος.
3: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Α, γεια.
3: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο, τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
2: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
3: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον happy. Άγγελο.
2: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς ούτε ο Άγγελος θα είναι ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Γιάννης, σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Είσαστε το γλυκό μου παρεάκι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: στο Πόρτο Ράφτη, ακούει Χάπι.
1: Μας κάνεις πάντα ευτυχισμένους και χάπι με τα τραγούδια σας. Και εγώ σας ακούω φανατικά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι.

0: 104.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: είστε καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Πεντέλη, ακούει Χάθη.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Καλημέρα στο πιο όμορφο παρεάκι που μας κάνει συντροφιά το πρωί, μας φτιάχνει το κέφι και έτσι μπορεί μια μέρα να έχει ξεκινήσει μαύρη, αλλά με το χάπι παίρνουμε ένα χάπι χαράς και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει Χάφι.
1: Σας ακούω διαρκώς, μου φτιάχνετε τη διάθεση και επιτέλους έχω βρει χαρούμενες μουσικές που με κάνουν και μένα χαρούμενη και λίγο πιο αισιόδοξη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dreams. Non-stop Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Happy, με κάνουν οι μουσικές σας και τα όμορφα κομμάτια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Γεωργία, ελπίζουμε να έμαθε η μαμά σου να

0: απίστευτο.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Χαλάνδρη, ακούει Happy.
1: Happy, μας κάνεις πολύ χαρούμενος. Με τα ωραία τραγούδια, τα απολαμβάνουμε όλα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104. Περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Χάπι.
1: Χάπι και μόνο Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική.

0: Happy 104.
1: Happy καλημέρα στο πιο happy σταθμό των Ερτζιανών της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος και αυτό που θα με έκανε happy είναι να μπορούσαμε να κάνουμε happy τη γυναίκα μου με ένα καινούριο φούρνο, γιατί μετά από 20 χρόνια γάμου και τόσα ψησίματα ο δικός μας έχει αρχίσει και μας αφήνει χρόνο σιγά σιγά. Να είστε πάντα καλά παιδιά, να περνάτε καλά και πάντα happy.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104. Hey!

0: βουλιαγμένη, ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι και μόνο αυτό με κάνει αρκετά χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ακούει χάτι.
1: Ευχαριστούμε που μας κρατάτε υπέροχη συντροφιά στο τιμόνι και γλυκαίνετε την τρέλα της ημέρας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 94.
1: Ναι. Γεια χαρά, παρακαλώ πολύ, το Δημήτρη θα ήθελα.
2: Ναι, ο ίδιος.
1: Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Α, γεια.
1: Γιατί Δημήτρη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες για το γιο σου Άγγελο τον τρισδιάστατο εκτυπωτή που ζήτησες, μιας και είναι άσωστη ρομποτική όπως μας είπες.
2: Έτσι ακριβώς, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Πόσο happy σε κάναμε Δημήτρη μας, εσένα και τον Άγγελο.
2: Με κάνατε πάρα πολύ happy και εμείς είμαστε ο Άγγελος, ένα ακόμα περισσότερο happy. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει χάπι.
1: Είμαι η Μαρία και είμαι χάπι γιατί είμαστε μαζί στην παρέα σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.